0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνο τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Ένα...
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Now, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου. Γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Και σου φωνάζω.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
3: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Την πιο θετική, χαμογελαστή και γεμάτη επικοινωνία. Καλησπέρα μου σε όλους. Αυτό εδώ είναι το Mix FM 20 by Unlimited Fix τηλέφωνο της ETA Business. Γιατί αν θέλεις και εσύ να απολαμβάνεις απεριόριστη επικοινωνία στην επιχείρησή σου, η οποία απολαμβάνει σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα, τότε η επικοινωνία λειτουργεί σωστά και όλα λειτουργούν καλύτερα. Έτσι και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο ETA.com.cy. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το Mix FM 20 με την Δήμητρα Σιβρή με πολλή επικοινωνία και πολύ μουσική για την back to back. Παίζουν 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες μόνο για σένα. Τι λέτε? Θέσεις νούμερο 20 και 19. Στη θέση νούμερο 20 έρχεται μια αγαπημένη συνεργασία από κάτω και John, Turn the Lights Off, δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, 20 συνεχόμενες, το απολαμβάνουμε στο top. Ενώ στη θέση νούμερο 15, η Lady Gaga με την Dodge και το Runway έχουν πέσει τρεις θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μια κάθοδο για το συγκεκριμένο τραγούδι, 13 εβδομάδες, το απολαμβάνουμε παρέα. Τι λέτε? Ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας. Number

Mix FM Top 20. Είμαστε ακόμη στην αρχή του top. Είμαστε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούλη και είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στον Mix FM. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ ωραίο top και για τη συνέχεια. Στη θέση νούμερο 18 απολαύσαμε Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Κάνει τεράστια επιτυχία. Στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο chart ήδη έχει ανέβει δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Ενώ σε αντίθεση αυτή την εβδομάδα το αγαπημένο μου εμένα Τζαμάικα, μπαμ μπαμ κοινός, έτσι όπως λέει και ο στίχος, είχε μια τεράστια κάθοδο 5 ολόκληρων θέσεων στην ένατη εβδομάδα εμφάνιση στο chart από Χιούγκελ και Σόλτο. Εντάξει, Χιούγκελ, παιδιά, κάνει τεράστια επιτυχία γενικότερη. Σίγουρα θα το συναντήσουμε και αργότερα στο top, έτσι υποθέτω. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα ακόμη να δούμε. Και στη θέση νούμερο 16, τσουπ, θα συναντήσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία, έτσι η νέα είσοδο αυτή τη εβδομάδα. Πολύ αγαπημένο το Repeat It από Martin Garrix και Ed Sheeran. Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι. Όπου Ed Sheeran βρίσκεται, είτε μόνο είτε σε συνεργασία, νομίζω πάντοτε κάθε φορά μας εκπλήσει. Εμένα είναι από τους αγαπημένους μου. Πάμε λοιπόν να παρτάρουμε μαζί στο Mix FM Top 20.

ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να φτάσουμε στις κομβικές θέσεις, τη δεκάδα, την οκτάδα, πεντάδα, τριάδα, αλλά και η κορυφή του Mix FM Top 20 και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούλη. Φυσικά νομίζω ότι τα καλύτερα ακολουθούν. Απολαύσαμε ήδη για να δούμε τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 15, 14 και 13. Αλλά το Moving to the Sun στη θέση νούμερο 15 είναι πολύ προσωπικό δικό μου αγαπημένο και όχι μόνο φυσικά. Hugel featuring Imal Angel και Ultra Note. Τι συνεργασία είναι αυτή, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι επιτυχιάρα. Hypertrack, δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο Top, σκαρφάλωσε ήδη στην 15η θέση, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 14, χωρίς να έχουμε έτσι μεταθέσει θέσεως εδώ πέρα, 14 εβδομάδες στο chart, θα συναντήσουμε τον Harry Styles με το American Girls. Και στη θέση νούμερο 13 θα προσγειωθεί η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Τρεις εβδομάδες στο Top, δεν έχει κλείσει μήνα. Ανέβηκε ήδη δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη και φυσικά βρίσκεται λίγες θέσεις πριν τη δεκάδα. Μιλάμε για Taylor Swift, είναι πολύ γνωστό έτσι το φαινόμενο σε ό,τι αφορά Taylor Swift κάθε φορά που το αναφέρουμε νομίζω στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Εδώ πέρα έχουμε έτσι πάρα πολύ ωραία διάθεση. Τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 αλλά και στο Viber 9931 0031.

ανάσα πριν από τα μισά του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 102.3, Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Τα μηνύματά σας είναι πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, την παρέα. Εννοείται μπαίνετε και στα social του Mix FM, Mix FM Cyprus, γιατί έρχεται και το new season φυσικά. Πλησιάζει το Mix FM. Έρχονται και πολύ ωραία πράγματα όμως και τον Αύγουστο στον Mix FM. Γενικότερα, stay tuned, παιδιά. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις θέσεις νούμερο 12 και 11. Εδώ έχουμε έτσι την αγαπημένη Ολιβία Ροντρίγκο στη θέση νούμερο 12 με τον Drop Dead. 11 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 11 δεν μετακινήθηκε το αγαπημένο Magnetic από The Bauxa. 5 εβδομάδες στο top, το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι δυναμικό, είναι ωραίο, είναι καλοκαιρινό. Παίζει σε όλα τα beach bars και τα πάρτι φυσικά του Mix FM, τα οποία είναι πολλά. Θα σας τα πω και στη συνέχεια γιατί έρχεται και το I Love the 90s. Όλα αυτά πάντοτε παρέα στο Mix FM Top 20.

Mix FM Top 20 με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business να είναι πάντοτε εδώ για σένα, για να απολαμβάνεις εσύ έτσι και η επιχείρησή σου απεριόριστη επικοινωνία, για να έχετε σταθερό κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό κάθε τέλος του μήνα. Γιατί όταν η επικοινωνία λειτουργεί σωστά, τότε όλα λειτουργούν καλύτερα. Και εσύ μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy κάθετος business. Και φυσικά η επικοινωνία μας είναι πάντοτε σπουδαία και εδώ στο Mix FM. Η μουσική εξάλλου και η επικοινωνία νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ συνδεδεμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δεκάδα και η μέση του Mix FM είναι εδώ. Οπότε οι επιτυχίες παίζουν back to back, παίζουν μόνο για σένα κάθε Σαββατοκύριακο. Και πάμε να δούμε πώς ανοίγει θνευευτικά η δεκάδα αυτή την εβδομάδα. Bruno Mars φυσικά. I Just Might, 28 εβδομάδες στο top, στη θέση νούμερο 10. Δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη. Ενώ στη θέση νούμερο 9 δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το Save My Love από Kaigo featuring Khalid. Μου αρέσει πολύ. Δύο μήνες έκλεισε στο top, 8 εβδομάδες, και ήρθε η στιγμή να το απολαύσουμε παρέα στο The Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Οι οκτώ πιο hot, πιο viral. Η νούμερο ένα διεθνής επιτυχίες της εβδομάδας. Η οκτάδα φωτιά είναι εδώ. Στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούλη, στο Mix FM Top 20, που είμαστε παρέα, Δήμητρα Ζιβρή μαζί σου και εννοείται στο στούντιο δροσερά και ωραία, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, είτε είσαι στο σπίτι, είσαι στη βουτιά, έτσι πάνω ακριβώς στη βουτιά, στη θάλασσα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, συντονίζεσαι με τις δροσερές και νούμερο 1, 20 διεθνείς επιτυχίες και για αυτή την εβδομάδα. Θέση λοιπόν νούμερο 8, εδώ έρχεται η J-Lo, Jennifer Lopez, featuring David Guetta με το Save Me Tonight, 29 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 7 θα απολαύσουμε το Talk to You από Antwerp featuring 54 Ultra, πολύ πολύ αγαπημένο, στο τέρμα. 7 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη, σας έχω έκπληξη στις θέσεις 6 και 5, μπαίνουμε και σιγά σιγά στην πεντάδα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζουμε κορυφή, όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται πολύ δυναμικά στο Mix FM. Θέσεις 6 και 5 θα ανοίξουμε και την πεντάδα, αλλά το τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 6 αυτή την εβδομάδα δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο συχνά. Self-Aware από Temper City με άνοδο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πραγματικά ακούστε προσεκτικά. 7 ολόκληρων θέσεων πριν κλείσει ένα μήνα. 3 εβδομάδες βρίσκεται στο chart και καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός. Εξάλλου, τι συμβαίνει στο Mix FM του 20, διαμορφώνεται πάντοτε σύμφωνα με όλα όσα εσείς ζητάτε και αγαπάτε στον Mix FM να απολαμβάνετε, αλλά και σύμφωνα με το παγκόσμιο charts, το Billboard, τα ευρωπαϊκά, έτσι οι tops, και καταλαβαίνετε ότι γίνεται πολύ χαμός με το συγκεκριμένο τραγούδι. Φυσικά παίζει πάρα πολύ και το viral στα social media, όπως λέμε συχνά. Θέση νούμερο 5 τώρα, πολύ αγαπημένο και πλέον σταθερό, Tame Impala και Jenny, το Dracula The Jenny Remix. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι 10 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε την πεντάδα και ήρθε η στιγμή να παρτάρουμε κι εμείς στον Mix FM.

FM στους 102.3, αλλά φυσικά και Mix FM Cyprus. Μας βλέπεις και στα social, μας βλέπεις και στο site. Εκεί πέρα εννοείται ότι βλέπεις και τα μουσικά νέα τα οποία ανεβαίνουν, αλλά εννοείται ότι μίλησα για I Love the 90s, οπότε δεν μπορώ να μην σας πω πληροφορίες, γιατί πλησιάζει το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και End Zeros. Η Bionic παρουσιάζει το Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Άμμος Beach Bar. Είναι το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγαλούσε γενιές και οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G θα είναι στα Dex μαζί με special guest DJs. Έχει πολύ ωραία διάθεση και αυτό το καλοκαίρι θα γίνει χαμός. Βίντεο από DJ Tony Steel. Θα γίνει πραγματικά χαμός. Οπότε και εσύ πρέπει να είσαι και εκεί να μην το χάσεις. Το 99-31-0-31 η κρατήση σου. Αλλά υπάρχουν και τα εισιτήρια στο ticketbox.com.cy. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στις θέσεις νούμερο 4 και 3. Γιατί ανοίγουμε και την τριάδα σιγά σιγά. Είναι κομβικότατες οι θέσεις, είναι οι κορυφαίες. Και θα απολαύσουμε το New Religion στη θέση νούμερο 4 από BB REXA featuring Faithless. 18 εβδομάδες στο top. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Πολύ έτσι. Προσωπική αγαπημένη επιτυχία. Ενώ στη θέση νούμερο 3 έρχεται το The Swims, εννοείται, με το Mr. Know It All, 12 εβδομάδες στο top, χωρίς να έχει αλλάξει από την προηγούμενη εβδομάδα.

FM Top 20, μία ανάσα πριν αποκαλύψουμε την κορυφή και για αυτή την εβδομάδα του Mix FM Top 20. Έχουμε έτσι να δούμε τη θέση νούμερο 2. Φυσικά θα απολαύσουμε κάτι πολύ αγαπημένο. Προτού όμως να σας πω στα μουσικά νέα και αυτή τη εβδομάδα ότι τα φεστιβάλ κάθε καλοκαίρι και στη χώρα μας, εδώ στην Κύπρο μας, στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα είναι πάντοτε πλούσια, είναι πολλά. Εάν λοιπόν είστε κι εσείς στον φεστιβάλ και σας αρέσει, μαθαίνετε και καινούριους καλλιτέχνες, απολαμβάνετε και ιδιαίτερα αγαπημένους που έτσι κάνουν τις εμφανίσεις τους. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φάση και είναι πάντοτε πολύ καλοκαιρινή. Συνδυάζεις πάντοτε και μια βουτιά. Μπορεί το φεστιβάλ να μην είναι μόνο σε θάλασσα, να είναι σε κάποιο ποταμό. Μπορεί να είναι ακόμη και σε βουνό. Είναι γενικότερα πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Οπότε ψαχτείτε εάν σας αρέσει, γιατί νομίζω είναι πολύ ωραία ιδέα. Θέση νούμερο 2 τώρα. Εδώ έρχεται το Die Die φυσικά με Σακίρα και Bruno Boy. 6 εβδομάδες στο top. Δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Μπορεί το Μουντιάλ να τελείωσε. Να πούμε συγχαρητήρια για ακόμη μια φορά στην Ισπανία που το κέρδισε. Παρόλα αυτά, έχω να πω ότι το τραγούδι αυτό και η Σακίρα, που έτσι πήρε νομίζω λίγο και την εκδίκησή της, παιδιά, κακά τα ψέματα, να μην το ανοίξουμε τώρα το θέμα, έκανε τεράστια επιτυχία και έκανε και πάρα πολύ εντύπωση. Αυτά μας αρέσουν. Επιστρέφω με κορυφή πάντοτε στο Mix FM με την Δήμητρα Σιβρή. Number 2.

Mix FM Top 20, φτάσαμε στην κορυφή και είναι υπόσχεση. Ήρθε η στιγμή να σας αποκαλύψω τι ακριβώς συμβαίνει στη νούμερο 1 επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, στην πρώτη θέση. Είχαμε μία νέα είσοδο πάρα πολύ ωραία. Υπενθυμίζω ότι είναι στη θέση νούμερο 16 το Repeated από Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Πολύ ωραία συνεργασία, γιατί και ο Martin Garrix έτσι έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ως DJ που τον έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει, αλλά ένα τραγούδι έφυγε από τη λίστα, δεν είναι άλλο από το Homewrecker και το Sober. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το top έχει πάντοτε εκπλήξει ανακατατάξεις και όλα όσα αγαπώ πολύ στο Mix FM Top 20 τα αγαπάτε και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και για την ωραία την διάθεση. Κορυφή λοιπόν του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα είναι ο Alex Warren με το Fever Dream. 19 εβδομάδες στο top, δεν μετακινήθηκε την προηγούμενη. Γενικότερα το θυμάστε και από τις προηγούμενες επιτυχίες του Alex Warren. Όταν εγκαθίσατε στην κορυφή, δύσκολα κάποιος να το μετακινήσει. Και εντάξει, το καλοκαίρι είναι και μια περίοδος που κολλάμε με επιτυχίες, αγαπάμε πάρα πολύ κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Οπότε κάπως έτσι δυναμώνουμε την ένταξη του Mix FM κάθε Σαββατοκύριακο. Φεύγει η ένταση της εβδομάδας και γενικότερα χαλαρώνουμε και περνάμε καλά. Έτσι θα ανανεώσω και εγώ ραντεβού μαζί σας το επόμενο Σαββατοκύριακο για να υποδεχτούμε και τον Αύγουστο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω, μην
3: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Μακεδονίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
3: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: hottest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Δήμος Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Το Flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
5: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
6: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
2: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: Μετά τα 7 θαύματα του κόσμου Πλάτωνα, έχουμε το 7ο μαγαζί Taco Bell, το 7ο Taco Bell στην Ορόκλινη. Καλησπέρα.
1: Free tacos για όλους, free tacos για όλους.
0: Ζούσε
1: για την πρώτη ώρα,
0: στιγμή.
1: Παρακαλώ. Free tacos για όλους, για την πρώτη μας ώρα. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, περάστε, περάστε. Ζούσα για αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά ξεκίνησε η πρώτη ώρα. Πρώτη ώρα από τώρα, παιδιά, ξεκινάει μέχρι και τις 6. Free tacos για όλους στο καινούριο Taco Bell στην Ορόκλινη.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ και μέχρι να μπείτε μέσα να κεραστείτε, γιατί τι έχουμε? Free tacos!
1: Για όλους, το οποίο κανόνισε ο Νούκος σας.
0: Ναι, έτσι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, μπορούμε να λαλούμε ότι κανόνισε εγώ τον τροχό.
1: Ναι, εσύ κανόνισε τον τροχό, εγώ κανόνισα free tacos. Άδεια, ναι, δική μου ιδέα δεν ήταν, πες.
0: Άδεια ο τροχός,
1: free tacos για όλους.
0: Εγώ και σου στείλα μήνυμα για τον τροχό. Και έχουμε και αυτό τον τροχό, παιδιά, που μπορείτε να κερδίσετε μοναδικά δώρα, εννοείται και tacos. Θα κάνουμε και ερωτήσεις, θέλουμε να συζητήσουμε, να μας πείτε. Εσείς τι απολαμβάνετε στα Taco Bell, τον έχασα.
1: Εδώ είμαι ψηλά, ανέβηκα ψηλά, καινούριο κατάστημα, ελπίζω να μην το καταστρέψω. Free tacos για όλους, παρακαλώ, η πρώτη ώρα έχει ξεκινήσει, σας περιμένουμε και να γευτείτε όλη αυτή την υπέροχη ποικιλία των Taco Bell που χρόνια τώρα στην Κύπρο έχει γράψει ιστορία και τώρα συνεχίζεται η ιστορία με το νέο κατάστημα στην Ορόκλινη.
0: Και πόσο γουρλού είμαι, γιατί εδώ θυμήθηκα με τους φίλους μου πριν από 10 χρόνια να ήτανε,
1: ναι,
0: που κάναμε πάλι live link στα Taco Bell.
1: Και ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ το Taco Bell. Θα πρότεινα στα παιδιά, ναι, το συγκεκριμένο Taco Bell στην Ορόκλινη να έχει μία μικρή προσθήκη.
0: Τι, εσένα?
1: Τη φωτογραφία του μάστρου μας, επειδή είναι εδώ στην Ορόκλινη μένει.
0: Καλά ρε, γλύφτη, κουράστηκα.
1: Εδώ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, εγκοφκιο νους του. Γιατί εδώ αυτός το λέει, εγώ ξέρεις τι θα κάνω. Θα του στείλω delivery του μάστρου μας.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό. Και ξέρεις,
0: ό,τι επιθυμεί από Taco Bell.
1: Και σκέφτηκα να το βάλουμε εδώ δίπλα από το κουδούνι, να είναι Dean και δίπλα ο G. Dean, ο G. Taco Bell, λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ. Περιμένουμε και το μάστρο, γι' αυτό ξεκίνησε έτσι.
0: Σώσε μας, σώσε μας.

0: Χρειάζομαι ενισχύσεις, παιδιά. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα. Πού το χάνεις, πού τον βρίσκεις, τρώει τα free tacos.
1: Αυτό
0: τι
1: τρώω
0: θα σε κάνω.
1: Και να σου πω κάτι, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στο Taco Bell, γιατί ακούμε τώρα και Bad Bunny. Και πραγματικά, αν είχαμε ευκαιρία να είμαι Bad Bunny ή στο Taco Bell.
0: Στο Taco Bell, θα διάλεγα. Και εγώ Πλάτωνα.
1: Μπράβο.
0: Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί μου. Άμα σου κλέβει ένα φαγητό την καρδιά,
1: αυτό.
0: Στην κλέβει. Δεν μπανάνε Βρυξέλλες ο Bad Bunny. Τι να το κάνει.
1: Ποιες Βρυξέλλες, ο Ρόκλιν είμαστε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ σήμερα. Ο τροχός έχει γυρίσει.
0: Ναι. Έλα λίγο.
1: Φύσηξε.
0: Κοίτα τι έγινε. Παιδιά, free taco stickers.
1: Η Ιωάννα Λαμπροπούλου, όταν έρχεται δίπλα από τον τροχό, λες και έχει ένα μαγνήτη πάνω της. Μην πεις τι μαγνήτη έχεις.
0: Όχι, δεν θα πω.
1: Επειδή κάνουμε εκπομπή τόσα χρόνια. Και γυρίζει, παιδιά, ο τροχός. Και εκεί που δεν έχει κερδίσει κάποιος, τσουπ, ξαφνικά κερδίζει.
0: Θέλεις να κάνουμε live μετάβαση του τυχερού τροχού εδώ στο Taco Bell, παιδιά, το 7ο Taco Bell στην Ορόκλινη.
1: Free taco stickers, ο φίλος μας ο.
2: Παναγιώτης.
1: Γεια σου,
0: ο
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, πήρες το φριτσάκο σου, έφαγες, ήταν ωραίο.
1: Ωραία,
0: τέλειο ήταν,
1: για μια ώρα, φριτσάκος, ο φίλος μας εδώ, όνομα.
3: Τόμας.
1: Ο Θωμάς.
0: Ο Κουτσομπόης, ρε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Παιδιά, crunchy rap,
1: παιδιά, φυσάει στην Ορόκλινη. Φανταστείτε όλο Θωμάς. Δεν κέρδισε και ξαφνικά γύρισε ο τροχός και κέρδισε. Απίστευτο.
0: Η Άνθια θα μας μιλάει, Άνθια... θεωρείς, μετά από αυτό το live link.
1: Είναι πολύ χαρούμενο που μας γνώρισε σήμερα.
0: Και λοιπόν, πώς θα γίνει, παιδιά, να μαζευτούμε όλοι, να κεραστούμε, γιατί το Taco Bell άνοιξε τις πόρτες του εδώ στην Ορόκλινη. Κερνάει τάκος. Και θέλω να μου πεις, Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Softy crispy.
1: Εντάξει.
0: Πώς το θες το τάκο σου?
1: Εντάξει, εγώ λόγω και χαρακτήρα θα σου πω κρίσπι.
0: Α, κρίσπι.
1: Ναι. Γιατί είμαι.
0: Σ' αρέσουν
1: τα κρίσπι. Είμαι κριτσανιστός ως χαρακτήρας.
0: Είναι και η γυναίκα σου εδώ, μπορώ να τη ρωτήσω.
1: Ναι, έτσι μου κάνει. Τα νεύρα μου τα κάνει.

0: Να το πω.
1: Να το πεις.
0: Free tacos για όλους, παιδιά. Free tacos για
1: όλους. Για πόση ώρα ακόμα, Πλάτωνα?
0: Για την πρώτη ώρα, το αφήνω έτσι γενικό.
1: Το αφήνει, παιδιά, φλού.
0: Ελάτε στην Άθεια και πείτε το όνομά μου.
1: Θέλω να ξέρετε ότι ασκούμε πιέσεις, να το κάνουμε δύο ώρα εκεί, θα δούμε πώς θα πάει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πολλοί κόσμος έρχεται και απολαμβάνει free tacos και έχουμε και Sprite.
0: Βέβαια,
1: δροσερή,
0: παγωμένη. Και ξέρεις κάτι, είναι γιορτή όταν ανοίγεις την περιοχή σου ένα Taco Bell.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακούς τις καμπάνες να χτυπούν. Τις ακούς.
1: Ναι. Εγώ τώρα περιμένω και σαντίγιας. Καλά το λέω, Άνθια. Η Άνθια το πάει και σαντίλας.
0: Και σαντίλας, εντάξει, εμείς
1: και
0: που είμαστε.
1: Δεν προφέρει το τελικό το σι.
0: Εμείς που
1: S.
0: είμαστε πιο μέσα από την Ισπανία.
1: Ναι, μέσα. Καρακέντρο, Άνθια όμως.
0: Τα λέμε και σαντίλας. Εσύ τώρα.
1: Και σαντίλας.
0: Τέλος πάντων, πες το.
1: Και τι άλλο πήρα, crunch wrap, βοδινό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό πήρε.
1: Ναι, και πήρα στο
0: το δικό σου και θα
1: δω
0: μετά, θα παραγγείλω κι εγώ.
1: Άκουσε, Άνθια μου, γι' αυτό με έβαλε να πάω να παραγγείλω. Του λέω, δεν θες τώρα. Όχι, όχι, σε λίγο. Θα φάει τα δικά μου. Ναι, γι' αυτό.
0: Έτσι, πείτε μου έναν ο οποίος πήρε πατάτες,
1: ναι,
0: έτσι, και φαγητό και ο άλλος είπε δεν πεινάω. Ήρθαν στο Taco Bell και είπε ο ένας δεν πεινάω, ο άλλος παρήγγειλε και δεν έφαγε ο άλλος το φαγητό αυτού,
1: ναι,
0: που έτρωγε.
1: Αυτοί οι δύο που περιγράφεις τσακωθήκανε, θέλω να ξέρεις.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ, άμα να μου πάρεις τις πατάτες μου, ήταν νάτσος μου από το Taco Bell.
0: Θέλω να σου πάρει κορίς το μικρόφωνο όμως. Οπότε εμείς σας καλωσορίζουμε στο ολοκένουργιο Taco Bell στην Ορόκλινη. Έχουμε έναν τροχό ο οποίος γυρίζει. Τώρα θα το γυρίσω έτσι για να δείτε την τεχνική.
1: Έλα,
0: κάτσε να,
1: να
0: δούμε. Live
1: να
0: τώρα
1: δούμε
0: γυρίζει.
1: Αυτή την τεχνική, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ. Στο Taco Bell, τι κέρδισα?
1: Κέρδισες free grilled stuffed burrito, ρε. Τυχερέ, κουπόνια.
0: Αυτό ήθελα να πάρω. Αυτό σκεφτόμουν να
1: πάρω. Τυχερέ.
0: Ναι, τέλειο. Μπράβο μου, μπράβο.
1: Ωραία,
0: μου.
1: Λοιπόν, πάω να σου φέρω τώρα μια Sprite.
0: Ναι, ναι.
1: Δροσερή, να σε δροσίσω.
0: Και σε λίγο ανεβάζουμε στα social, στο Mix FM Cyprus, να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει εδώ σήμερα στο Taco Bell. Και όσοι είστε εδώ γύρω, κοπιάστε, γιατί πραγματικά θα φύγετε γευστικά και όχι μόνο κερδισμένοι. Stream us anywhere. Mix FM Radio.com.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: έχω τα live links, παιδιά, που για να βγούμε αέρα κοιταζόμαστε και επικοινωνούμε. Βλέπουμε, μασάει ο άλλος. Μου λέει τώρα ο Πλέτωνας, μασά κατάπιε και να βγούμε.
1: Για τώρα μασούς είναι επαγγελματίας, δεν φαίνεται, αλλά πιστέψτε με, πραγματικά.
0: Ναι,
1: δίνω υπόσχεση ότι τώρα μόλις μασούσε.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται, γιατί είμαι έτοιμη.
1: Κάνε, γιατί είσαι επαγγελματίας. Είσαι επαγγελματίας.
0: Λοιπόν, άκου, είμαι πάρα πολύ τυχερή που άκουσα την πρόταση της Άνθειας και δοκίμασα το
1: crunch wrap
0: beef. Και τρελάθηκα. Είναι πεντανόστιμο, είναι φανταστικό. Καταλαβαίνεις ότι τα υλικά είναι καλής ποιότητας.
1: Βέβαια. Εγώ είμαι ανάμεσα σε πέντε τώρα.
0: Ανάμεσα σε πέντε!
1: Ναι. Τα πέντε έχουν περάσει στη δεύτερη φάση.
0: Ωραία.
1: Στο bootcamp.
0: Ωραία.
1: Έχουν περάσει τα πέντε.
0: Θα με πλάτη και θα γυρίσω. Α, όχι, λάθος.
1: Και σκέφτομαι τώρα να κάνω τον τροχό. Γιατί όλα αυτά που θέλω είναι εδώ πέρα για να δω τι θα μου πει η τύχη.
0: Ωραία, μην κοιτάς, μην κοιτάς, θα σου κάνω έκπληξη, περίμενε.
1: Κανόνες να χάσω τώρα.
0: Πλέτω να μου δεν θα φας. Better luck next
1: έλα,
0: time.
1: Έλα, ξανά, ξανά.
0: Έλα, άλλη μία.
1: Είμαι ανάμεσα σε burrito, είμαι ανάμεσα σε crunch wrap.
0: Μη βλέπεις.
1: Είμαι ανάμεσα
0: θα φας
1: σε...
0: grilled stuffed burrito.
1: Να, burrito τώρα, παιδιά. Είμαι ανάμεσα
0: ναι,
1: σε burrito και
0: δεν
1: το
0: θα ακούσεις
1: crunch wrap.
0: Την κουμέρα σου που ό,τι πρόταση σου έχω κάνει για φαγητό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το
0: μέσα
1: θέμα.
0: Αυτά τα χρόνια ήταν.
1: Δεκάρι, δεκάρι. Ό,τι μου σου προτείνει δεκάρι.
0: Πού είναι η κουμέρα μου, τη στιγμή που τη χρειάζομαι.
1: γι' αυτό σκέφτομαι να πάρω αυτό που προτείνεις. Εσείς όμως έρχεστε εδώ στο ολοκένουργιο Taco Bell στην Ορόκλινη, το οποίο είναι και πανέμορφο.
0: Ναι.
1: Και μπορείτε να κάτσετε εδώ πέρα για να περάσετε μοναδικά. Free tacos για όλους. Λίγη ακόμα ώρα έμεινε.
0: Κάτσε,
1: γι' αυτό.
0: Δεν σε βάλαμε να πας λίγο να διεκδικήσεις ακόμα λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε?
1: Θα μιλήσω εγώ στην Άνθια.
0: Μίλα εσύ. Αλλά προλαβαίνετε, παιδιά, να έρθετε εδώ στην Ορόκλινη. Με το που το βάλετε σε οποιοδήποτε application θα σας το βγάλει κατευθείαν. Taco Bell Ορόκλινη, το 7ο Taco Bell που ανοίγει στο νησί.

0: κάντε ο Πλάτωνας παιδιά ο Κουτσομπόλης, ξέρετε τι θέλει να κάνουμε.
1: Εγώ Κουτσομπόλης. Εγώ δεν είμαι καθόλου Κουτσομπόλης. Θέλω να μπω μέσα στον κόσμο τώρα για να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό στα Taco Bell.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ παιδιά.
1: Εδώ θα ρωτήσω την κοπέλα. Γεια σας. Φαίνεστε φαν των Taco Bell. Γεια σας.
2: Είμαι φαν των Taco Bell.
1: Πώς σας λένε,
2: Μαρίνα.
1: Μαρίνα.
2: Μαρίνα.
1: Μαρίνα. Δεν άκουσα τον γι' αυτό. Μαρίνα. Ναι. Πες μας ποιο είναι το αγαπημένο σου πιάτο στα Taco Bell.
2: Crunch up.
0: Εντάξει, είναι αυτό που μου πρότεινε και εμένα η Άνφια, το δοκίμασα.
1: Καλά, κάτσε και εμείς το φάγαμε.
0: Φανταστικό,
1: και τώρα μαθαίνω να το λέμε.
0: Και την κεσαντίγια του άντρα μου.
1: Α.
0: Και το crunchwrap μου, το beef.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το προτείνω και εγώ ανεπιφύλακτη. Και το τάκο.
1: Πήρες φριτάκο, Μαρίνα. Φριτάκο πήρες.
2: Τώρα θα βάλω.
1: Γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος, εκτός αν μας δώσει η Άνθια λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, 5 λεπτά παραπάνω. Θα ζητήσω.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Πάντως, Πλάτωνα, εγώ αν ήμουνα τώρα, καθόμουνα και απολάμβανα το τσάκο μου από Taco Bell και ερχόσουνα με το μικρόφωνο να μου κάνεις απορίες.
1: Ναι, έτσι.
0: Δεν θα νιώθα πολύ καλά έτσι. Για σένα.
2: Γεια σας.
0: Επειδή έχει φάει τώρα η Λάουρα, γι' αυτό.
2: Ναι,
1: γι' αυτό.
2: Και τώρα θυμάμαι και σε ξέρω από πολύ καιρό πριν ήρθα και στο στούντιο.
1: Α.
2: Με πληρώσατε το λογαριασμό του ΑΕΚ.
1: Α, πληρώσαμε το λογαριασμό της ΑΕΚ. Είδες, από εκεί γνωριζόμαστε πριν χρόνια. Πες μου λίγο αν προτιμάς crispy ή soft taco.
2: Crispy,
1: ε.
0: Εσένα, crispy ή soft taco.
3: Πάντα crispy,
0: παιδιά. Είμαστε team crispy.
1: Τα παιδιά έχουν και πολύ γούστο εδώ που μιλήσαμε τώρα, γιατί είμαστε το αγαπημένο τους πρωινό. Οπότε καταλαβαίνω το γούστο είναι πολύ ψηλά.
0: Λοιπόν. Βλέπω τον κόσμο που κάθεται και δαγκώνουν μόλις γυρνάς να τους δεις.
1: Γιατί?
0: Δαγκώνουν για να μην πας να τους μιλήσεις. Να απολαύσουν το φαΐ τους.
1: Να τα απολαύσετε το φαγητό σας και τη δροσερή σας Sprite. Και εμείς, αυτό ήταν, είναι μόνο η αρχή, έτσι. Μόλις ξεκίνησε το ολοκαίρινο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη και ευχόμαστε καλές δουλειές
0: και τώρα...
1: γυρίζουμε τροχό. Γυρίζει ο Άννα τροχό, παιδιά, τώρα
0: για
1: να δούμε τι θα τύχει.
0: Τι άλλο
1: Άτσε
0: θα φάμε.
1: Να δούμε τι θα τύχει, τι θα τύχει. Μα πόσο να δω το γύρισες και εσύ. Α, stickers. Θα στα κολλήσω όλα.
0: Α,
1: έχουμε
0: θέλω.
1: Free stickers, σου τα κολλάω τώρα. 102.3 Mix FM. Your soundtrack to today.

0: Όχι, για να δεις, για να δείτε εσείς οι ακροατές μας πόσο έχουμε την ικανότητα του να πείθουμε.
1: Δεν ξέρω, να μας πει η Άνθια ποιος την έπεισε.
0: Τη ζαλίσαμε την Άνθια τόση ώρα, δώσε χρόνο παραπάνω για τα free tacos.
1: Να μας πει η Άνθια ποιος
0: την έπεισε. Άνθια.
2: Και οι δύο.
1: Κυρίως
2: η Ιωάννα.
0: Μπράβο, καλά που το έπεισε και θα γκρίνιαζε μετά. Μπράβο. Ξέρουμε όλοι καλά ποιος έβαλε το χεράκι του για αυτά τα 20 λεπτά. 20 λεπτά λοιπόν ακόμα δίνει η Άνθια για όλους εσάς που θα έρθετε στο Taco Bell στην Ορόκλινη τώρα. 20 λεπτά ακόμα, free tacos. Και είναι αυτά τα 20, δεν θα δώσουμε άλλα.
1: Όχι, μην μας πιέζετε. Και έχουμε και τον τροχό μας, μπορείτε να τον γυρίσετε και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Και Sprite εννοείται, δροσερή, φανταστική.
0: Όλα σήμερα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Taco Bell στην Ορόκλινη, το ολοκένουριο.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω,
3: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.

0: Νομίζω μπορείτε να ακούσετε πόσο ωραία περνάμε. Αυτό που καταφέρνουμε να μην ακούτε στον αέρα είναι το μάσημα.
1: Το μάσημα, βεβαίως.
0: Είναι, παιδιά, μασάμε ακατάπαυστα. Είναι πεντανόστιμα. Και για πόση ώρα ακόμα δίνουμε δωρεάν τάκος?
1: 10 λεπτά ακόμα. Πήραμε μία παράταση πριν από την Άνθια. Και αυτό είναι. Ήταν 20 λεπτά ακόμα, έχουν μείνει 10 λεπτά. Για 10 λεπτά ακόμα, όποιος έρχεται στο Taco Bell στην Ορόκλινη, έρχεται πρώτα από εδώ να μας χαιρετήσει
0: και
1: να
0: μπορεί...
1: μας πει πόσο μεγάλη φαν είναι.
0: Ναι.
1: Μετά πάτε στο Spin and Win να παίξετε και καταλήγετε μέσα για free tacos.
0: Ναι, και μπορεί προηγουμένως να διεκδικήσαμε εμείς αυτή την απόφαση ότι εμείς πρίξαμε την Άνθια. Αλλά, παιδιά, είναι, λέει και η Άνθια, έρχεται τόσος κόσμος που θα ήταν κρίμα να μην δώσουμε μια παράταση. Άμα βλέπουμε τέτοια χαμόγελα και γεμάτα στόματα και στομάχια, τι άλλο θέλουμε?
1: Ανεβάζετε φωτογραφίες, κάνετε stories και κάνετε tag Taco Bell Cyprus και Mix FM Cyprus, γιατί σήμερα γιορτάζουμε. Είναι νέο κατάστημα Taco Bell. Έχουμε δοκιμάσει απ' όλα.
0: Ναι. Και εδώ το ειδικό όταν λέμε απ' όλα, παιδιά, εννοούμε απ' όλα.
1: Εμείς και όλο μας το επιτελείο, Φραγκίσκος μας δηλαδή, δοκίμασε ένα απ' όλα για να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη.
0: Για πρώτη φορά στα χρονικά, νομίζω ότι έφαγα περισσότερο από το Φραγκίσκο Πλάτωνα. Για πρώτη φορά.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Και έχει άποψη, παιδιά, διαβασμένος, ήρθε, ήξερε τι ήθελε. Γιατί ένας άνθρωπος που εκτιμάει το καλό φαΐ ξέρει να τρώει και Taco Bell.

0: Έβδομο λοιπόν, Τσάκο Μπέλ άνοιξε εδώ στην Ορόκλινη και μας δίνει ένα λόγο να μετακομίσουμε. Καλό, απλά το να είχε και άλλο λόγο, Φραγκίσκο μου. Το μάστρο μας.
1: Τι να κάνω, παιδιά, ήρθε για να φέρει τη λάμψη να μην σκοτεινιάσει, ναι. Να μείνει η μέρα για πάντα.
0: Και ήρθε και ο φίλος μου ο Άγγελος και χαίρομαι σου, πάρα Άγγελε. Πολύ που τον βλέπω. Άγγελε,
1: αφού,
0: όλοι
1: παιδιά.
0: Δρόμοι. Ο όλοι οι δρόμοι, παιδιά, σήμερα, από τα σάλια του, έχεις δίκιο, Φραγκισκό μου. Όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν εδώ στην Ορόκλινη, στο Τσάκο Μπέλ.
1: Σκηνοθέτης μου, Άγγελος, που άνοιξε,
0: ναι, που άνοιξε τις πόρτες του. Τα δώσαμε τα φρυτάκος, ε.
1: Βέβαια, τα δώσαμε.
0: Περάσανε τα λεπτά, παιδιά.
1: Τέλειωσε ο χρόνος, τέλειωσε.
0: Πήραμε και παράταση, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε όμως ακόμα τον τυχερό μας τροχό, που γυρνάμε και κερδίζουμε. Εμείς πήραμε και ένα μπαλόνι σε αυτά τα φανταστικά, αυτό το φανταστικό χρώμα των Τσάκο Μπέλ.
1: Και ξέρεις,
0: η κόρη μου έχει ξετρελαθεί.
1: Ένα από αυτά τα δώρα που έχει ο τροχός είναι αυτό το οποίο έχει το σχήμα του Crunchwrap.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και έχει μέσα 6 προσφορές.
0: Κουπόνια,
1: έχει
0: 6,
1: Έχει κουπόνια για 6 αγαπημένα πιάτα το Τσάκο Μπέλ και τα 6 σε προνομιακή τιμή, άρα έχεις 6 φορές που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις.
0: Φανταστικό και είναι πολύ ωραίο που έχει και το σχήμα του Crunchwrap.
1: Αυτό που μόλις δίπλωσες και έφαγες.
0: Ναι, άμα, ήταν τέλειο, ήταν τέλειο.

0: Εδώ λοιπόν στο 7ο Taco Bell που άνοιξε εδώ στην Ορόκλινη, άνοιξε τις πόρτες του, οι κουζίνες του γεμίσανε ζωή, τα τραπέζια του γεμίσανε με κόσμο χορτάτο πια και ένας τροχός που μοιράζει μοναδικά δώρα.
1: Το νέο κατάστημα είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί. Απολαμβάνετε το φαγητό σας εδώ, dine-in. Μπορείτε να το πάρετε take-away για το σπίτι ή να παραγγείλετε delivery κατευθείαν στην πόρτα σας.
0: Δεν θα μου φας την ιδέα. Εγώ θα στείλω στο μάστρο.
1: Τι?
0: Taco Bell.
1: Taco Bell.
0: Ναι, να με στείλεις την αφιέρωση θα σκεφτώ κάτι ωραίο.
1: Ναι.
0: Ναι, να αυτό το crunch wrap είναι για σένα, δεν ξέρω, θα βρω.
1: Ναι, θα βρεις εσύ.
0: Μπορείς
1: να παίξεις με διάφορα.
0: Ναι,
1: με διάφορα.
0: Ναι.
1: Τάκος, μπουρίτος και σαντίγια σε crunch wrap, όλα τα αγαπημένα μας είναι εδώ. Πλέον και η Ορόκλινη απολαμβάνει Taco Bell και έχουμε και έναν τροχό ο οποίος μοιράζει υπέροχα δώρα. Εγώ πήρα και μία, κέρδισα, δεν πήρα.
0: Τι κέρδισες?
1: Κέρδισα και μία βάση για το κινητό μου.
0: Τέλεια, πήρα και εγώ την ίδια. Δες το κινητό μου εντωμεταξύ, παιδιά. Βασίλισσα στο θρόνο.
1: Το έβαλε όντως στη θήκη του.
0: Το κινητό και θα πάρω και εκείνη την τσάντα.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, αυτές οι τσάντες είναι φανταστικές. Είτε πας παραλία, είτε πας για ψώνια. Το καπελάκι, πώς λέγονται αυτά, Πλάτωνα, να δω αν έμαθες τίποτα πλάι μου τόσα χρόνια.
1: Αυτό το καπέλο.
0: Bucket hat.
1: Καπέλο.
0: Bucket hat.
1: Bucket hat.
0: Bucket hat. Λοιπόν, όλα αυτά μοιράζουμε πολύ ωραία πράγματα και τα στυλό. Ρε Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Βάλε δύο στυλό με στην τσάντα μου.
1: Ε, τι, πρέπει να τα κερδίσω πρώτα.
0: Α, τα κέρδισε. Γιατί είμαστε κύριοι, είμαστε δίκαιοι.
1: Να είμαι δίκαιος. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ. Γιατί σήμερα είναι η επίσημη έναρξη του καταστήματος. Έχει ένα μήνα που ξεκίνησε, αλλά σήμερα είναι το επίσημο opening και το γιορτάζουμε με χαρά, με δροσερή Sprite και με όλα τα πιάτα του Taco Bell εδώ στα πόδια μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G,

0: επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Κούλα μακούς.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθείς στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιρτώ Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Είμαστε ακριβώς εδώ που μας αφήσατε για λίγα λεπτάκια ακόμα ραδιοφωνικά, αλλά παιδιά, ο Πλάτωνας σας συνάεται ώσπου να λείψουν τα Taco Bell που όλη την Κύπρο.
1: Ναι, παιδιά, εγώ έδωσα τώρα μόλις την παραγγελία μου μέσα και ένα χρόνο.
0: Τι πήρες, έλα πες.
1: Πήρα, είπα στην Άνθια, θέλω ένα απ' όλα. Δεν μπορώ να αποφασίσω, είναι πολλές οι επιλογές,
0: είναι
1: όλες υπέροχες. Θα έκανα έτσι μια εξίσωση στο μυαλό μου και λέω, θα πάω με ένα μπουρίτο, θα πάω με ένα crunch
0: wrap. Ναι, crunch wrap.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τι πήρες τελικά, τον πίθι, το chicken.
1: Και πήρα και ένα άλλο με ρύζι και κοτόπουλο μέσα.
0: Αυτό που σ' άρεσε.
1: Παιδιά, δεν θα τα φάω εγώ. Να ξέρετε, δεν θα τα φάω εγώ.
0: Ποιος θα τα
1: μοιραστούμε με τη γυναίκα μου. Νομίζω τα πήρα όλα για μένα.
0: Η Ελένη με τα μωρά.
1: Εδώ είναι,
0: φάγανε πριν.
1: Στον δρόμο είναι.
0: Εδώ δεν τους βρήκαν να τρώνε.
1: Τα μωρά φάγανε.
0: Α, τα μωρά.
1: Η Ελένη
0: φάγανε.
1: Δεν έφαγε. Ναι, θα έρθει τώρα να φάει.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβε, πήρα πολλά για να δοκιμάσω.
0: Να σου πω κάτι. Ναι, εγώ δεν εξηγήθηκα ωραία. Τώρα έπρεπε να σε καλύψω. Θα φάμε 5 άτομα, παιδιά, με αυτά που πήρε.
1: Για να έχουμε μια ζωή με δίνει στον αέρα.
0: Όχι, έχει
1: και στον αέρα και στη ζωή.
0: Τσίψει. Τι είναι τσίψει.
1: Τι είναι τσίψει. Taco Bell, εδώ είναι το 7ο, είναι το ολοκένουργιο, είναι στην Ορόκλινη και είναι ένα πάρτι. Ένα πάρτι που έχει ξεκινήσει από νωρίς και συνεχίζει, γιατί είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε πλέον άλλο ένα Taco Bell στην Κύπρο, εδώ στην Ορόκλινη.

0: Λοιπόν, Φραγκίσκο μου, και μία γρανίτα για το σβήσιμο. Έχουμε δοκιμάσει τις μοναδικές γεύσεις των Taco Bell. Τώρα το 7ο Taco Bell άνοιξε τις πόρτες του στην Ορόκλινη και είτε θέλετε dine-in, είτε θέλετε να παραγγείλετε, να έρθουν στο σπιτάκι σας να τα απολαύσετε, καναπεδάρα, βεραντάδα, όλα γίνονται, φτάνει να το θέλετε.
1: Τώρα λοιπόν και στην Ορόκλινη και πάμε για πολλά ακόμα καταστήματα. Έχετε το νου σας και εδώ με την Άνθια έχουμε συμφωνήσει ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Γιατί είμαστε γουρλίδες.
0: Είμαστε γουρλίδες.
1: Άνθια, είδες με τον τροχό. Όποιος γυρνούσε και ήμουν εκεί κέρδιζε.
0: Τι πράγμα κι αυτό, ρε παιδί μου, από καθαρή τύχη.
1: Εμείς είχαμε μεγάλη τύχη που ήμασταν εδώ. Γευτήκαμε όλα αυτά τα υπέροχα. Εμένα παραγγελία μου έρχεται τώρα παραγγελά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνεις, που είσαι επαγγελματίας, που τρως.
0: Πολλά χρόνια, παιδιά, αυτό το χάρισμα το έχω εξελίξει.
1: Ναι.
0: Από τότε, παιδιά, που εγκαινιάσαμε το Taco Bell στη Θεμιστοκλή Δέρβη.
1: Από τότε.
0: Από
1: 10
0: τότε
1: χρόνια
0: έχω
1: πριν
0: αυτό
1: περίπου
0: το χάρισμα, μπορώ να τρώω. Και να μιλάω, λες και δεν έφαγα ποτέ.
1: Λοιπόν, η Ορόκλινη έχει το δικό της Taco Bell. Είναι μεγάλη μας χαρά. Καλές δουλειές ευχόμαστε. Με πολύ αγάπη το λέμε. Και πάντα να έχουμε έτσι τέτοιες μοναδικές γευστικές εμπειρίες όπως αυτές που προσφέρουν τα Taco Bell.
0: Εν τέλος, συγγνώμη, Πλάτο, να σ' ακούω. Λες πολύ ωραία πράγματα. Αλλά είναι ο άντρας μου από πίσω σου και μου κάνουν με πού είναι το μωρό. Την κρατάει η Μαρίνα,
1: τροχό.
0: Αγάπη, βλέπει. Στον τροχό.
1: Στον τροχό είναι το μωρό μας.
0: Συμφέρουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
1: Θα κερδίσει.
0: Καλά. Λετήσια, κανόνισε. Τα αυτοκόλλητα τα κέρδισες.
1: Ναι.
0: Την τζαντούλα την κέρδισε η μαμά.
1: Ουί, λέει. Ουί, πού να φας και Taco Bell. Εκεί να τις τα πεις.
0: Τις πατάτες, παιδιά, τις φέρεις,
1: τις τσάκισε.
0: Ναι, πρέπει να κάνουμε και μια ειδική μνήμα για τις πατάτες, παιδιά,
1: βέβαια,
0: των Taco Bell.
1: Και τα δικά μου τα παιδιά,
0: ναι,
1: τα γονάτισαν νωρίτερα, τώρα ήρθε και η ώρα μου. Οπότε, σας χαιρετούμε ραδιοφωνικά, καλές δουλειές και πάλι στο Taco Bell στην Ορόκλινη.
0: Καλή όρεξη στον Πλάτο Ναμουρατίδη.
1: Έχω, η αλήθεια είναι, μη μου έφτιασε.
0: Κανόνισε να φτιαρώσεις ψυγεία αποθήκες των πλασμάτων για τον επόμενο μήνα.
1: Όχι, είμαι πολύ διακριτικός, πάρα πολύ. Από την Ιωάννα Λαμπροπούλου
0: και τον Πλάτο Ναμουρατίδη.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
4: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς κι αριστερά.
3: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
8: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
9: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
7: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer

0: Ακαδημίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
2: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Σταντέξ DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s.
3: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
0: Now.
3: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
5: This is the weekend mix.
0: Mix FM.